0: Κώστα, Μακάστα, Ρώστο σου.
1: Με κοινωνικό κοινωνικό FM, Mayat Frequency, Siam na hapadam 4.2 MHz, o milahan na kin makinangaw, Mayat Aplikasi, RTM Click.